Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα θρούωνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, αλλά εκφύρεν, σε φύλλα.